τη τσίπη. Να βγει το τσαμπό. Αυτή τα τούπα. Τι τι να το το το πα. Ναι τι τι πω πω. Τι το τσαμπα. Τι μέτρα. Τι.